Για ρουτοχ βαλίλ, τσι κέρι μαν σκέτα μάχτα ελ σουβέτ σριδιώθ. Είμα σκίνη μάχτα ελ ρι ουτσιλέχ ρουτσαβ ελ ρι αχαβ Χεσού Κρίστο. Ρι νι αμόμπε κολοταχίκ, ρι ρουτοχ βαλίλ, ρι στιγιά τσι κέ γιαλάν ρουκ αγεβάλ. Ήρι τσίγχαν τα πέ. Είμαν κασκέ κοχέτα από ρικ ίν ρι αχαβ. Ρικ όρουκ ήχ ρουκ οχλέν, ηχανίλα ρουτσουκά, ισκελεσέσκα ελ ρικίν. Χαρέρις χατσάτ σουπάν, ρε ραμάχ βακαμίν, ρε ρουτσαβέλ ρηδιός. Ριναμπιέλ τυχονίκ κενε κατσετά αβικίν, σουπάν ρε όραρε χαρινουμίχ, τσι ρε ρουκ αγεβάλ. Ριτσίν κατσέν, σιαχούν ραχίλ, οχούρου τοχβαλίλ, ριστουγιάρι διός, πακιβίρι μανς καχώτα σκεταμάχελ σου έτσι διός, μανς καχώτα σκακασάχ, ριλοκολέχ ευαγγέλιο, ριουτσιλέχ ρουμπισίκ, ριτσίν κολοταχίκ. Χαρίρις κατσάτ κατσπάν ριρουτσαπέλ ριδιός, τοχνομίχ, η παρουσιάχ αγ, στιγιά, ρουτοχβαλίλ τσικέρι, μασκεταμάχτα ελ σουβετσιδιός. Χαρίρι, ριβινέκρι μασκεταμάχτα ρουετσιδιός. Ρένε κάτσι τσίχτσι, χαρέρι, μασκαχώτα, σκεταμάχ ρουετσιδιός. Νοέσκε, νάκτα σκακασάχ ριλοκολέχ, ουσιλέχ ρουμπισίκ, ο μάντας κακασάχ ριλοκολέχ ευαγγέλιο, σακάνς κακασάχ βι, πέρο σκυπέν τσιρέτσι μαχούν ρε καλέν, σκυπέν τσιρέτσι μαχούν νικ ατσίμ βι, ριλοκολέχ ευαγγέλιο, σαμάν σκυκούλτα, ρε σακάν, σκυιάκαν, κύχ τσιρέ, ριλοκολέχ ευαγγέλιο, Χονάρικεν σακάν σκεταπίχρικη σκεταρχικιά κασαμπές ριτσίντσι μας κασιάχτα σκετσελάχ ριλοκολέχ ευαγγέλιο τσουέτς ριρουβατσουλεύ ριλοκολέχ ευαγγέλιο χαρίρι ουσιλέχ ρουμπισίκ ριτσίν κολοταχίκ ρι ουσιλέχ ρουμπισίκ ριτσίν κολοταχίκ Τσουχά νιχαμπίχτσι ριλοκολέχ ευαγγέλιο χαρίρι ρουκαμιμπέλς ριαχάβ Χεσού Κρίστο ριαχάβ Χεσού Κρίστο σοκά τσουέτς ριρβατσουλεύ σπέτιχόν ποχόν σοκουά χρονοχέλσι ασομάλ ρωμά ρουμάκ ριαχμάκ ισπαπών σπάν ριραμάχ ριτσίν σπεκέν ρωμά ριαχμάκ Μανικέντα τσικ, ρι αχμάκ ριτσίν κατσέν, σακάν στικοχέρου κασλέν, ρωμάρι ρουκαμιμπέλ ρι αχαβ Χεσού Κρίστο. Η ρωμαρί, ρι ρουτσαμπέλ ρι διός νουμίχ τσπάν ρι χουάν, τσπάν ρι τανάχ λαχούχ μπουκού, η βοκάχ οσί, νοκαλαχσάχ ρι ρουραϊμπέλ ρι αχαβ Χεσού Κρίστο. Ori rub ankil, rinub enta rivinek, richinchi man baponta, chpan riruk ayeval richin atzen. Nubich, riachav Jesu Cristo chupan riruk utunik, rikin ritateshel Dios. Inubich kere, hak are, rirub ankil nuben rivinek, nubich riruchabel ri Dios. Ριτσίντσιν ρίλσουκ ασλέν ριτσίν κατσέν, σακανστικέτα μάχτα αβέτς να τα διός. Ήτσο καστικέτα μάχτα νουέτς γίν ρισινατέκ πέτσουέτς ρίρβατσουλεύ. Χαρέρι ρουραϊμπέλ ρι αχαβ Χεσού Κρίστο. Χαρέρι νικατσί νουμπέν τα ριβινέκ. Νρακ ασάχ νουκ ούλτα ρι ουσιλέχ ρουμπισίκ. Ρι ουσιλέχ ρουτσιχοσίκ, ρι τσιν κολοταχίκ,
Pero que ayer